στα μεταλλήμπη κυσέω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Συνε τα κακαφ, καν βεκάν κυσέω μπέρε στα σένα σαλεφ. Καν ουσί με σούμε τσένο άτης κανέ μη τζεμερό με παβάλ. Συνε λέα η καφτούν, συνε κανέ μετάμ δεστέ μη σεμάν. Αχούν ή αχούν λόγω αλεφένα καζίτερα σκέτα.